ας λασνή. Είδε ματί σε μπράρ λα τέρε, η ρεκολύρ το τσέλ ζεους φρύτ, και λάτσι και